φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε και να δω γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe. Αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, cool, foolish.